0: λαμβάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000. Βρε γυναίκα, που νύχεις το μωρό και τραγωδείς να κοιμάται. Άφσα τα σ' ακούει 101 και 3 πόντος και λελεύωση. Έλκυμα θα είναι και τη γλώσσα, ναι μου.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκει και θα ευγώνει η ψή μου.
1: Δεν παθαίνω, γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: λαμβάνεις. Είδασε και μία να κρατείς ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Τόνων ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Άσα χιλιάς γραμμά μου, με ούντεσαν εις το στόμα. Άσα χιλιάς γραμμά μου, με ούντεσαν εις το στόμα. Να έπλανε μεν ο Θεόν, ενώ βράδος αδόμας.

Ρίμπο, συνορθέστε.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: μέσα.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψή μου.
2: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

θέλεις και στην ποντιακή διάλεκτο. Διπλασιάζεις τον κόσμο σου και ανεβάζεις τα έσοδά σου. Τρέξε, μην αργείς, 101 και 3. Πόντος λελεύωσε.

0: Πάρει τσιλεύος. Ντόινα τα τραγωδία σου ακούς. Εζάλτσες το κεφάλι μου.
1: Και τον ακούγω πατέρα.
0: Έλα, έλα. Έναν είναι το ραδιόφωνο. Πόντος Λελεύος. 101 και 3. Πού σε αμαθάντσα.

0: Γουρουμπάνιτς, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Νεπεχάμπο και Παλαλώθα. Σύτε πόρα για την Καβάλα.
1: Επίασα ένα σταθμό.
0: Νεπεϊκά τραγωδία σπαίνταν.
2: Εγρίξα. Επίασε στο 101 και 3. Πόντος δελεύωσε.

0: τον, ξάει και ντρέπεται. Εκάτσε να πάνε στο γάιδερον και πάει. Κι εγώ τρέχω από πίσω με τα ποδάρε.
1: Γάρι, αν και μαθάνεις να ακούσει 101 και 3, πόντος λελεύωσε. Άρα έτσι θα προπατήσω από πίσω.
0: Που για να θεμάσαι, ανέντροπε.
2: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
0: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
0: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
2: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Δεν πάθες ψιμ και σέβες τον Ούνιγμαν και μέντι δεν χειλές.
1: Βρε γυναίκα, το μαγαζίνι μου νευκαιρόθε. Τα έξοδα τρέχνε.
0: Γουρπάνης, ξάι μη στεναχωρεύκεσαι. Δέβα στο ραδιόφωνο 101 και 3. Λελεύωσε και πίσω διαφήμιση. Αμάν χούλ θα μαθα...

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ναι, τσιγάρι, πού είσαι? Εγέντονε η ψώνορα αγκούζωσε. Κι ακούς που σήμερα είναι κοφόδες.
1: Τσιγάρι, ένοιξα 101 και 3. Πόντος λελεύωσε και με...

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: μόρων, άνοιξον τα βιβλία σκεδέβασον, μηχάν τη χρονίας.
1: Δε βάζω πατέρα, κυτερείς.
0: Κόριτ, σπέις με, ατά τα ακουστικά αντώ είναι σωτίας. Και εσύ τε ακούς και εσύ τε χορεύς.
1: Πατέρα, ακούγω 101 και 3. Πόντος λελεύωσε, άξον και εσύ.
0: Σαΐκα τραγωδίας, χαλάλ και ηχρονίας.

0: Μπάντζο, άξον το θα λέγωσε. Θα παντρεύουμε τα παιδεία και εσύ ακόμα όργανα κεύρες. Ντο θα εφτάμε.
1: Γάρι, α τώρα με το πόντος λελεύωσε. 101 και 3. Οχο, 2.40 θα εφτάμε.
0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Γεια σου Σαβέλη, ντεύτας.
1: Τσι ψαλάμε.
0: Το βράδυ θα γιορτάζω τα γενέθλια, αλλά ποντιακά. Θέλω να έρχουστον κι εσείς.
1: Ντο, θα έχεις και ποντιακόν ορχήστρα.
0: Ναι, παιδιό, όταν έχεις το ποντιακό ραδιόφωνο 101 και 3, πόντος λελεύωσε. Εάν, σαν να έχεις 10

0: πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίον που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνα ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδεύασον την κάρτα.
1: Ιωταρό Electronic Service.
0: Α, σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν μάτε μερέ, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ, χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύοσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
3: Δεν παθαίνω, γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
3: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
2: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
4: Αδάσον κόσμο να αγαπώ.

Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.

0: Σιμέλα, ερωτώ σε γκάτ.
1: Δω θέλεις χάμπο.
0: 101 και 3 μίλα, εχωρούνε σε έναν τσαντάχ. Διώξιμ, απέρομαι τσουβάλ.
1: Εγώ έναν ξέρω 101 και 3. Πόντος λελεύωσε και ακούγω έμορφα τραγωδίας. Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το.
0: Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
1: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3, πόντος λελεύωσε.
0: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Βρε γυναίκα, που νύχεις το μωρό και τραγωδείς να κοιμάται. Άφησα τα σακούει 101 και 3 πόντος και λελεύωση. Έλκυμα θα είναι και τη γλώσσα, ναι μου.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώ νηψί μου.
1: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
1: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
0: Αλλαγή ελαστικών.
1: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
0: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
1: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο Κοκκινοχώρι Καβάλας.
0: Τηλέφωνα 25920 44 308 και 694 84 68 324.
1: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
0: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.

0: Έλα, έλα σου κλεινάρ να εφτάγουμε παλαλά.
1: Δεν με χάθα πασάρευτε. Και λέψ το αφοκρούμε. Λελεύωσε, FM στο 101,3.
0: Άλλο μία να ούτω το λελεύωσε. Α, τώρα εγώ το θα φτάω.
1: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
1: Και ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101,3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέν γουρλίδικον.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Ζωντανή ηχογράφηση του Αλέξανδρου Χατζησάβα 2026.

0: Σωμάτιαμ, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

0: Για να ακούσεις Λελεύωσε, βλέπε τη Βελόνα. 101,3.
1: Να τερώ τη Βελόναν και να τερώ τη Βελόναν. Ου για να θεμάτη. Δύο ώρα σαν δακαράβο και ατέα αφορισμένσα τη δέκυπες.

Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ραδιοπόντος Βελέβωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον» σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση!

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίον που είμαι. Να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέσει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Α, σίγουρα μην παίζουμε και βόλεϊ. Δέματε με ρε, δέματε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύοσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
3: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
2: Αλλαγή ελαστικών.
3: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
2: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
3: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 2592-044-308 και 694-8468-324.
3: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
2: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
4: Τι έπαθες?
5: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
4: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
6: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
7: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
8: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
7: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
8: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
7: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: πόντι εν τραντέλεν και μίσουν αδάσο λελεύος εν 101,3 αούτο το κρατάμεν αψελά με τα τραγωδίας.
1: Εμείς οι πόντι έχουμε τεμέτερον των ραδιόφωνων.
2: Πόντος λελεύωσε

0: Καρεύω.
1: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του αλφα-αλφα ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 39 11 22. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
2: Άγγελος Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
3: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
2: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
3: Γιώτα Παπαδοπούλου.
2: Καλή σας ακρόαση!

ποδοσφαιρική ομάδα Ελπής Γεννησέας Ξάνθης βάζει γκολ στη διασκέδαση στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ένα ανεπανάληπτο πρόγραμμα που θα συζητηθεί. Ποντιακό και λαϊκοδημοτικό πρόγραμμα που αποτελείται από τον ένα και μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του στο Ποντιακό πρόγραμμα. Στο λαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν ο Χριστοδουλάκης Δημήτρης, η Εύα Καραμανάβη και στο κλαρίνο ο Θανάσης Δούκας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-145-303. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας Ξάνθης για να σας διασκεδάσουμε όπως εμείς ξέρουμε με Θεόφιλο Πουταχίδη στο Ποντιακό πρόγραμμα και ένα ευχάριστο λαϊκό δημοτικό σχήμα. Εσείς θα λείπετε.

0: Ουφ!
1: Άνοιξαν πόρτα σπαράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ!
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: ήρθες.
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.

Στον Θεόν θα λέγατα, ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα, Κώστας Πουτακίδης.

0: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Ιωδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Η ποδοσφαιρική ομάδα Ελπής Γεννησέας Ξάνθης βάζει γκολ στη διασκέδαση στο δημοτικό γήπεδο Γεννησέας το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ένα ανεπανάληπτο πρόγραμμα που θα συζητηθεί. Ποντιακό και λαϊκοδημοτικό πρόγραμμα που αποτελείται από τον ένα και μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του στο ποντιακό πρόγραμμα. Στο λαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν ο Χριστοδουλάκης Δημήτρης, η Εύα Καραμανάβη και στο κλαρίνο ο Θανάσης Δούκας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-145-303. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο δημοτικό γήπεδο Γεννησέας Ξάνθης για να σας διασκεδάσουμε όπως εμείς ξέρουμε με Θεόφιλο Πουταχίδη στο ποντιακό πρόγραμμα και ένα ευχάριστο λαϊκό δημοτικό σχήμα. Εσείς θα λείπετε.
2: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
3: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
3: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ρωθυμία στη πατρίδα.
2: Πώς εγρικάσμε, για τεκίνο αγαπός.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Αυτό το ποτήρι έχει τρυπίνου ή ένα θεμάτο. Ναι, πε, όταν αφουκρούμε λελεύω σε συν 101,3, έτερον τη δίκη θέλω.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελέγωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Καράλαμπε, πάτσε το κουμπί να πατά στο χωρίο που είμαι. Να είναι αυτόματα το air condition που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγονταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασουν την κάρτα.
1: Ιωταρό Αλεκτρονικ Σερβίς.
0: Α, σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Λέβατε μερέ. Άχρηστε!
2: IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G Internet χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
3: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
4: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
3: Αλλαγή ελαστικών.
4: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
3: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
4: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
3: Τηλέφωνα 25920-44308 και 694-8468-324.
4: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
3: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
5: Τι έπαθες?
6: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
5: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
7: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο
8: 2510-326-403. Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
9: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
8: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
9: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
8: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενιν, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λύρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: ήρθες.
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Η ποδοσφαιρική ομάδα Ελπής Γεννησέας Ξάνθης βάζει γκολ στη διασκέδαση στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ένα ανεπανάληπτο πρόγραμμα που θα συζητηθεί. Ποντιακό και λαϊκό δημοτικό πρόγραμμα που αποτελείται από τον ένα και μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του στο Ποντιακό πρόγραμμα. Στο λαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν ο Χριστοδουλάκης Δημήτρης, η Εύα Καραμανάβη και στο κλαρίνο ο Θανάσης Δούκας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-145-303. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας Ξάνθης για να σας διασκεδάσουμε όπως εμείς ξέρουμε με Θεόφιλο Πουταχίδη στο Ποντιακό πρόγραμμα και ένα ευχάριστο λαϊκό δημοτικό σχήμα. Εσείς θα λείπετε.

0: κάθεσαι.
1: Στον Θεόν θα λέγατα, ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα, Κώστας Πουτακίδης.

0: Γουρουμπάνιξ, είδα σε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Lae tu pueblo. Lae tu pueblo. Εμείς του Λιπόντι έχουμε το τεμέτερο ραδιόφωνο. Για κατώ, δώσα ψηφίσουμε στα FM.
1: Πόντος Λελεύωσε, 101,3.
0: Α, αυτό που καλά τσες ο Γερίφ. Αγουρπαντή μάνα.

0: Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: πάτσε το κουμπί να πατά στο χωρίο που είμαι. Να είναι αυτόματα το air condition που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγονταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνα ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδεύασαν την κάρτα.
1: Ιωταρό Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν πάτε, παιδε. Δεν πάτε. Άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G Internet χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service. Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
3: Αλλαγή λαδιών, φίλτρων, λαδιού και πετρελαίου.
2: Αλλαγή ελαστικών.
3: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
2: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
3: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 25920-44308 και 694-8468-324.
3: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
2: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
4: Τι έπαθες?
5: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
4: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
6: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Λελέβωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα,
2: εγρήξεσα το.
1: Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Η ποδοσφαιρική ομάδα Ελπής Γεννησέας Σάνθης βάζει γκολ στη διασκέδαση στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ένα ανεπανάληπτο πρόγραμμα που θα συζητηθεί. Ποντιακό και λαϊκό δημοτικό πρόγραμμα που αποτελείται από τον ένα και μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του στο Ποντιακό πρόγραμμα. Στο λαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν ο Χριστοδουλάκης Δημήτρης, η Εύα Καραμανάβη και στο κλαρίνο ο Θανάσης Δούκας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-145-303. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας Ξάνθης για να σας διασκεδάσουμε όπως εμείς ξέρουμε με Θεόφιλο Πουταχίδη στο Ποντιακό πρόγραμμα και ένα ευχάριστο λαϊκό δημοτικό σχήμα. Εσείς θα

0: φορές.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενη, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: ένα και τρία πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πόσε γρικάσμε, για τεκίνο αγαπός.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: ¡Ησυχία! ¡Ησυχία! Ο Πόντιος δίχως νερό πον μπορεί, δίχως να αφουκράτε το και μεθέν, και μπορεί για τα το άξολε λεβοθέφεν.
1: Πόντος λελεύωσε.

0: FM ακούγονται ποντιακά 101,3. Λελεύωσε.
1: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσω σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
1: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310-742-588 ή στο 6987-913-668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Με τσιπορπάτ λέγω σε ντέπαθες.
1: Και πορώ είπασε. Πονούν τα ποδάρια. Κόπετε τον εφέση.
0: Πικιακούι ατάπαθαν. Έτσι εγώ κύπασε. Δέβασον όλυμπον.
1: Σορμάν.
0: Ποιον ορμάν. Αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα. Όλυμπος. Τηλέφωνο 2310-533-591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
2: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
0: Βότανα Όλυμπος. Διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310-533-591. Βότανα Όλυμπος. Πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιογιών. Ασοχωρίων Μουργιές Κιλκής.
3: Στον Όλυμπον, στον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέχνε άλλο πόνο.
4: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά, καιρούς να περνάνε.
5: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
6: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
5: Αστερό το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
6: Ντο!
5: Ο μαύρος βασιλιάς.
6: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
6: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής. Τηλέφωνο 2341-022-488.
6: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
5: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγω σε τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδης.

0: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης. Η ποδοσφαιρική ομάδα Ελπής Γεννησέας Ξάνθης βάζει γκολ στη διασκέδαση στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ, με ένα ανεπανάληπτο πρόγραμμα που θα συζητηθεί. Ποντιακό και λαϊκοδημοτικό πρόγραμμα που αποτελείται από τον ένα και μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του στο ποντιακό πρόγραμμα. Στο λαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν ο Χριστοδουλάκης Δημήτρης, η Εύα Καραμανάβη και στο κλαρίνο ο Θανάσης Δούκας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-145-303. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο Δημοτικό Γήπεδο Γεννησέας Ξάνθης για να σας διασκεδάσουμε όπως εμείς ξέρουμε, με Θεόφιλο Πουταχίδη στο ποντιακό πρόγραμμα και ένα ευχάριστο λαϊκό δημοτικό σχήμα. Εσείς θα λείπετε.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Άξον Λελεύω σε FM σε 101,3 και τεσόν υπεθεράν θα φεύγω ασόν ταντζία.
1: Πόντος Λελεύωσε 101,3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι «Ολόξενη» σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λύρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: ποιος ενούντζεν και χτίσεν αϊκόν θάμαν έργων. Ο σπίτια χιλιοπλούμιστα, όλα μαρμαρωμένα, μέγαρα με τα έμορφα κι όλα συνορφιασμένα, του πόντου ο πρωτομάστορας δο στέκαπαν σον γάστρεν, εφτάει θάμαν και έργατα να χαίρεται ο κόσμον. Έργων όμικρον εύσιλον, κατασκευαστική εταιρεία, Απόστολος Μονογενίδης Μαρία Τσιτινίδου, διεύθυνση γραφείου Λεωφόρος Δεντροποτάμου 41 Εύοσμος. Έργων κατασκευαστική εταιρεία, αναλαμβάνουμε την κατασκευή της οικίας σας από το μηδέν. Πολλούνται διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά και αντιπαροχή. Τηλέφωνα 6975 54 43 92 και 6944 34 93 95. Έργων όμικρον εψιλον. Κατασκευαστική εταιρεία.
1: Επιπλά σε μερτζίδι. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα σε μερτζίδι. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα σε μερτζίδι. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην αγνώστου στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα σε μερτζίδι. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, σώσε μερτζίδιν τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721.
2: Το έχεις ρε. Το μουτζουριένατο.
3: Άσε. Τα λογιστικά της εταιρείας. Χάος.
2: Infotax. Βάλια το όλα σε tax.
3: Και είμαι all in tax.
2: Το το γιατί και φτάει ομοιοκαταληξία. Infotax. Λογιστικές υπηρεσίες εταιριών για Ελλάδα και Βουλγαρία. Θα μας βρείτε Μαντινίας 62 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 840 030. Infotax. Εντάξει.
4: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
5: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
4: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
5: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικον.
4: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.
1: Ατσαπάντο εγώ, το έχω και πίνω. Ατσαπάντο εγώ, το έχω και μέθω.
2: Σιμέλα, ερωτώ σε γκάτ.
3: Ντόθελτς χάμπο.
2: 101 και 3 μίλα εχωρούνε σε έναν τσαντάχ. Γιώξιμ, απέρομαι τσουβάλ.
3: Εγώ έναν ξέρω 101 και 3. Πόντος λελεύωσε και ακούγω έμορφα τραγωδία.

0: Θες να διοργανώσεις το τέλειο event χωρίς να αγχωθείς ούτε λεπτό? Meet Event. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ενοικιάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζοκαθίσματα, stage, ήχος, τέντες, αφίσες, φυλάδια, στοχευμένη προώθηση, φαγητό, προσωπικό, καθαρισμός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένα άγχος για σένα. Κάλεσε τώρα στο 2310 46 76 30 και κάνε το event σου αξέχαστο.
1: Θέλεις ποιοτικά και οικονομικά υλικά για τις οικοδομικές σου εργασίες? Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, ο συνεργάτης που σου δίνει σωστή και οικονομική λύση για όλα τα υλικά που χρειάζεσαι. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, κέντρο γυψοσανίδας και μονωτικών υλικών, υλικά θερμοπρόσωψης, πόλες πλακιδίων, χρώματα, κεραμίδια, σωλήνες. Τα πάντα για την οικοδομή και την ανακαίνιση. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, δομικά υλικά και εργαλεία. Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη εδώ και 40 χρόνια στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καραολί και Δημητρίου 8, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 75 73 78.

0: Φρέσκον ψωμί θέλεις και ζεστόν σ' όλα τα ποικιλίας. Έλα τώρα στο Φουρνίν, σα τότε γειτονίας. Ψωμί να συμπινακωτήν, λαβάσε, πυροσκία. Τα πίτα στα χωριάτικα, νόστιμα μερακλία.
1: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη ψήνει αυθεντικό παραδοσιακό χειροποίητο ψωμί εδώ και πολλά χρόνια και σας το σερβίρει καθημερινά από τις 5 το πρωί.
0: Γλυκά, ποντιακά εδέσματα, λαβάσια, πίτες, πυροσκή, χωριάτικες πίτες και ψωμί πινακωτή, όλα χειροποίητα και παραγωγής μας.
1: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη. Θα μας βρείτε στην οδό Σημειονίδη 10, περιοχή Θεαγένιο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-843-002.
0: Χρυσάτα σέρετη Ισακ, ψωμί καλλιτεχνία. Ελάτε για να πέρετε, λελεύω σας παιδεία. Στο φουρνί τη γειτονία, έλα, έπαρτα ψωμία. Με τσαβδάρ και με λαζούδε και ποντιακά τραγούδε.
2: Εξέρτς δω πίνα έχω, δω θα παραγγείλουμε.
3: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν δω θα φτάμε.
2: Αστερό το χαρές, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
3: Ντο!
2: Ο μαύρος βασιλιάς.
3: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
3: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση φτιαγμένα με μεράκι.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23 στο Κυλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κυλκής. Τηλέφωνο 2341-022-488.
3: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
2: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αεγρίξες το εθέλει να αναλέγωσα τόσο νόραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
4: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύμφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Ένας ο ήλιον βασιλεύ.
6: Ουφ, άνοιξον πόρτα σπαράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
0: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
6: Ουφ.
0: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
6: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενιν, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Dai, tsakone che fa ste meo.
1: Dai, sre. Tu mo giuriena da.
2: Asse. Da logistica di setteria. Chaos.
1: Infotax. Vaglia το όλα σε τάξ.
3: Και είμαι σπολ εν τάξ.
1: Το ΙΕΦΑ το γιατί και φτάει ομοιοκαταληξία. Infotax. Λογιστικές υπηρεσίες εταιριών για Ελλάδα και Βουλγαρία. Θα μας βρείτε Μαντινίας 62 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 840 030. Infotax. Εντάξει.
4: Γεια σου Σαβέλη, ντύφτας.
5: Χύψαλαμε.
4: Το βράδυ θα γιορτάζω τα γενέθλια. Αλλά ποντιακά. Θέλω να έρχουστον κι εσείς.
5: Ντο, θα έχεις και ποντιακό ορχήστρα.
4: Ναι παιδιό, όταν έχεις το ποντιακό ραδιόφωνο 101 και 3, πόντος λελεύωσε. Εάν σαν να έχεις 10

Γεια σας, είμαι Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Λελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Με τσιπορπάτλια όσο εντέπαθες.
1: Και πορώ είπασε, πονούν τα ποδάρια, κόπετε τον εφέσιμ.
0: Πικιακούι, ατάπαθαν. Ναι, τσι εγώ κύπασε, δέβασον όλυμπον.
1: Σορμάν,
0: ποιον ορμάν, αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα, όλυμπος. Τηλέφωνο 2310-533-591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
2: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
0: Βότανα Όλυμπος, διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης, Αμπελώνων 31, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310-533-591. Βότανα Όλυμπος, πώληση Χονδρική Λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιο Γιών. Ασοχωρίων Μουργές Κιλκής.
3: Στον Όλυμπον, στον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέρνε άλλο πόνο.
4: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά, καιρούς να περνάνε.
5: Επιπλά Σεμερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Επιπλά Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Επιπλά Σεμερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην Αγνώστου Στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, στο Σεμερτζίδη τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύμφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Ουφ, άνοιξον πόρτα σπαράθυρα, θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
3: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
3: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
2: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
4: Ζωντανή ηχογράφηση του Αλέξανδρου Χατζησάβα 2026.

0: Μπάντζο, άξον το θα λέγωσε. Θα παντρεύουμε τα παιδεία και εσύ ακόμα όργανα κεύρες. Ντο θα εφτάμε.
1: Γάρι, α τώρα με το πόντος λελεύωσε. 101 και 3, οχο, 2 χαράντας θα εφτάμε.

0: Καράλαμπε, πάτσε το κουμπί να παδάσω στο χωρίο που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Ιωταρό Electronic Service.
0: Α, σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δέματε μερέ, δέματε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Φρέσκον ψωμί θέλεις και ζεστόν σ' όλα τα ποικιλία. Έλα τώρα στο Φουρνίν, σατό τη γειτονία. Ψωμί να συμπινακωτήν, λαβάσε, πυροσκία. Τα πίτα στα χωριάτικα, νόστιμα μερακλία.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη ψήνει αυθεντικό παραδοσιακό χειροποίητο ψωμί εδώ και πολλά χρόνια και σας το σερβίρει καθημερινά από τις 5 το πρωί.
2: Γλυκά, ποντιακά εδέσματα, λαβάσια, πίτες, πυροσκή, χωριάτικες πίτες και ψωμί πινακωτή, όλα χειροποίητα και παραγωγής μας.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη. Θα μας βρείτε στην οδό Σημειονίδη 10, περιοχή Θεαγένειο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-843-002.
2: Χρυσά τα σέρετη Ισακ, ψωμί καλλιτεχνία. Ελάτε για να πέρετε, λελεύω σας παιδεία. Στο φουρνί τη γειτονία, έλα, έπαρτα ψωμία. Με τσαβδάρ και με λαζούδε και ποντιακά τραγούδε.
4: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
5: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
4: Αστερό το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χουλ.
5: Ντο!
4: Ο μαύρος βασιλιάς.
5: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
4: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
5: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση φτιαγμένα με μεράκι.
4: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
5: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
4: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγω σε τόσον ώρα. Κρεοπολία Κουραλίδη.

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατεί σαχαίρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000. Μόρον, άνοιξον τα βιβλία σκεδέβασον. Μη χάν τη χρονίας.
0: Δε βάζω πατέρα, κυτερείς.
1: Κόριτ, σπέις με. Ατά τα ακουστικά εντό είναι σωτίας. Και εσύ τε ακούς και εσύ τε χορεύς.
0: Πατέρα, ακούγω 101 και 3. Πόντος λελεύωσε. Άξον και εσύ.
1: Σαΐκα τραγωδίας, χαλάλ και ηχρονίας.

0: Θες να διοργανώσεις το τέλειο event χωρίς να αγχωθείς ούτε λεπτό? Meet Event. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ενοικιάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζοκαθίσματα, stage, ήχος, τέντες, αφίσες, φυλάδια, στοχευμένη προώθηση, φαγητό, προσωπικό, καθαρισμός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένα άγχος για σένα. Κάλεσε τώρα στο 2310 4676 30 και κάνε το event σου αξέχαστο.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
2: Στην ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου και στο τηλέφωνο 6976 148214 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
1: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
2: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
1: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. ΕΦΖΗΝ. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.
3: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
4: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
3: Ουφ.
4: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
3: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

τον νερός. Στον Θεόν θα λέγατα, ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα, Κώστας Πουτακίδης.

0: χθες.
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Ένας ο ήλιος το βασιλεύ.
5: Ναι τσιγάρι, πού είσαι? Έγιαν τον εμψόν ραγκούζωσε. Κι ακούς, πως σήμερα είναι κοφόδες.
6: Τσιγάρι, ένοιξα 101 και 3. Πόντος λελεύωσε και μερακλώθα.

0: Ουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
2: Εξέρτς δω πίνα έχω, δω θα παραγγείλουμε.
3: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν δω θα φτάμε.
2: Αστερόν το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα γουλ.
3: Δω.
2: Ο μαύρος βασιλιάς.
3: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
3: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21η Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
3: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
2: Κρεοπολία Κουραλίδης, αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αεγρίξες το εθέλ να αναλέγωσα τόσο νόραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
4: Σχεδιάζετε το γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
3: Στην ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου και στο τηλέφωνο 6976 148214 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
4: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
3: ΕΦΖΗΝ, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
4: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. ΕΦΖΗΝ. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.

0: ποιος ενούντζεν και χτίσεν αϊκόν θάμαν έργων. Ο σπίτια χιλιοπλούμιστα, όλα μαρμαρωμένα, μέγαρα με τα έμορφα κι όλα συνορθιασμένα, του πόντου ο πρωτομάστορας δοστέκα παν σογκάστρεν, εφτάει θάμαν και έργατα να χαίρεται ο κόσμον. Έργων όμικρον εύσιλον, κατασκευαστική εταιρεία, Απόστολος Μονογενίδης Μαρία Τσιτινίδου, διεύθυνση γραφείου Λεωφόρος Δεντροποτάμου 41 Έγοσμος. Έργων κατασκευαστική εταιρεία, αναλαμβάνουμε την κατασκευή της οικίας σας από το μηδέν. Πολλούνται διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά και αντιπαροχή. Τηλέφωνα 6975 54 4392 και 6944 34 93 95. Έργων όμικρον εψιλον. Κατασκευαστική εταιρεία.
1: Ατσαπά, το εγώ, το εγώ και πίνω.
2: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

Γουρπάνης Θόδωρη. Ας λέγωσαν και πίσω. Και μη στενοχωρεύκεσαι. Α, το ραδιόφωνο, το δύναμη είναι σταφορισμένο. Το μαγαζί μου, ουζέ ευχερώθε. Να πες κανείς και πέμνε. Αμοντε πήγα στο σταθμό 101 και 3 πόντος και λελεύωσε και σέγκα το διαφήμιση. Ναι, πε αμάξαν εγώ μόδι. Τρέξω, τρέξω και εσύ ξαϊ.

0: τίτλος «Σωμάτια», η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

0: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.
1: Ατσαμπάντο εγώ, το έχω και πίνω. Ατσαμπάντο εγώ, το έχω και μέθω.
2: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310 684 988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκο Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.